0: Χαιρετά πουραχέι, πενεντιβέ Λος Κιντάνα. Azul y Oro
1: 94.7 Yande Radio.
2: Azul y Oro FM.
0: Xeretá Purajei, Penendivé Los Quintana.